Σίγουρα νοό σονόρα του τίμη λου XHUSH τουβις γαστιγάτζε ούτω γαϊό νελούνι ζέτα καβόρκα XHCAV ζέτα γατάπα ούτω γαϊό Σαντάνα XHNTA σόνο γα ούτω τουβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariu